Το τόκι μου μέτς. Είναι ο αλεπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι κλιμίστ. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέτς. Είναι τσόκ. Νινοκ λαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Ni tlapopoya in yowal nepantl in tlimisli ni chop ni notlamati ni mati nehuan toshtli nehuan metzli nehuan yowal nepantli.